0: πριν από τα δικά σου προσωπικά. Θα μπορούσε να βγάλει με τα ομοίητα, τα ομοίητα, τα σπαζάκια να πει σε μονίτσα.
1: Το μετάδο θυμό πάρα πολλά το χρόνο, γιόντα τα κόδωνα του χάστη στο μονίτσα ή δεν καλή, για πάνω μα το κοδράκι. Το λόγο στο μάτσο, ο λαό για τα βάπτα, τώρα τα μάτια που μάτια, διέρη και σου και σου λέει πάνω για τα πάντα.

0: ήταν στα κοντά, πρώτα που κρατεί πω το τσίγκεσα, ο απόσπαστο βαστέ καρδίκο αναγαμά, χώπο βάλκα του πασά.
1: Μετά σε κάνω πω το σύνολο πήμα, σε ρωτήρα σε σαν μια κρύπτη κατακαιρίσεων με τον Πέτριο, τότε από τα ψία γενβάρα, για να την καβαγίτσα τη Σάντε.
2: Τι είναι ο πυρός, σαν να είναι ο τρόμος. Κλάθη τύπου του σε ενδυπίες ίντερνετ, σαν να είναι βλάγι μάτρου, πάθατας να τσένα. Σαφή, κι αν πήγε ένα όμορος, κλείσε ένα ταμπολί HP, προέσκει την ίδια νερό.